Τι ματάει. Παραγιά Γιώργο. Κούμακ, κούμακ κάνω. Δεν πάω εγώ μου ματάκι, κάτι. Τι ματάει. Βάνα και. Βάνα ο. Κιάλκιον πέρ. Κουέμπιον. Μάοντι. Βάκ.